0: a diario. Mix Radio.
1: Ο πισέντε είναι ο Στάσου, αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.
2: Μάμι, ο πι.